πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

Πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
1: Κρύψα το μέλλον.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

0: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καταστήματος, η Γιούσκ έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μιας εβδομάδας. Έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και το κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθενται με επιπλέον μείωση τιμής 25% σε όλα τα είδη, ακόμα και όσων είναι σε προσφορά. Εγκαίνια ανακαίνισης Γιους Κατερίνης, 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη. Γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά? Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη. Το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23 510 76 823.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι: για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική ποιερία. Τζακ Ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23 52 0 61 252.
7: Χυτεμπορική ποιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα: Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα: Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
11: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
12: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Β' Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
11: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
12: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
11: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
13: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
11: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100,8.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Daily Couscous

0: να είμαστε και είμαστε εδώ. Έπαθε κεφαλικό η κοπέλα απέναντί μου. 19 του Μάη και ένα τέλικο κουζίνη στην παρέα σου. Να ξεφτάνει και η γιορτή σου σιγά σιγά. 21.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Ελένη, δεν λέγεσαι. Δεν σου έχω φτιάξει έτσι. Κοπέλα.
1: Ναι, δεν ξέρει τώρα. Δεν έχω συνηθίσει να μου λένε χρόνια πολλά στη γιορτή μου.
0: Α, και τι σου
1: μου λέει, με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο. Όχι, μου παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο, χρόνια πολλά παιδί μου. Αν θα με θυμηθεί με την αδερφή μου και αδερφός μου. Άντε, καμία σχέση που θα έχω αυτό.
0: Δεν σε θυμούνται γενικά.
1: Όχι, ρε.
0: Λόγω του ότι θέλει.
1: Λόγω του ονόματος, ναι, ποτέ δεν με θυμόντουσαν.
0: Δεν ανεβάζει το πρωί, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας για να
1: ξεκινήσουν. Κάποια στιγμή είχα ανεβάσει, να ξέρετε, με λένε Ελένη. Αυτό, μία που μου στείλανε, μία που του χρόνου το ξεχάσαν. Οπότε λέω, να σου πω κάτι, σκασίλα μου.
0: Κάθε χρόνο υποσυνείδητο ξεκινήσαμε και την καρπίνα.
1: Να μπείτε υποσυνείδητό σας, παιδιά.
0: Είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Ένας Μασούτης φυσικά είναι εδώ, γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Κάνεις τα ψώνια σου στις καλύτερες τιμές, έχεις τη μάσκα, συμμετέχεις με μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις για πολύ ωραία δώρα και μην ξεχνάς ότι παίρνεις και instant εκπτώσεις. Δηλαδή πέρα το ότι μαζεύεις πόντους και παίρνεις 6 ευρώ για κάθε 200 πόντους, πάρα πολλά προϊόντα έχουν έξτρα έκπτωση μέσω της μάσκα. Ένας Μασούτης προσβάσιμο σε όλους, ένας Μασούτης μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα, γιατί το Μασούτη τον ενδιαφέρει για το ενεργειακό αποτύπωμα που φέρνουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ θα ακούσουμε αποκλειστικά. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι στο YouTube κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τελευταία καλεσμένη την Αναστασία και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που μπορείς να δεις και να απολαύσεις.
1: Και έρχεται κιόλας κι άλλο.
0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος πήγε και τον είδα να σου πω το προηγούμενο που σου πω γενικότερα πήγα παντού.
1: Έχεις πάνε,
0: είδα και το Eurovision, πήγα, είδα και τον, και τον Πέτρο και τη Ρία. Εγώ βέβαια τους είχα δει και τον Φίλιππο, ο οποίος Φίλιππος βγάζει και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Άτε. Ο Φίλιππος είναι FY, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι. Αλλά βγάζει ένα πολύ ωραίο. Μου βάλε δηλαδή και άκουσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί τον είδα λίγο πίσω στο Κομαρίνι. Θέλω να σου πω επίσης ότι μου αρέσουν πάρα πολύ πλέον τα μπουζούκια, ειδικά όταν έχουν φαγητό. Γιατί εγώ επειδή δεν πίνω, τουλάχιστον πάω και τρώω. Έχουν πολύ ωραία μπέργκερ, έχουν πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Γενικά έχει αλλάξει λίγο το.
0: Έχει γίνει. Παλιά είχε, στο ένα στρώμα, α πούμε, θυμάμαι, είχε σούσι. Στο αεροπορικό που ήταν, πήγε να μου φέρει μια τεράστια πτήρια σούσι.
1: Και στο Ήτον δεν είχε.
0: Στο Ήτον δεν έχω πάει.
1: Όχι,
0: δεν... έχω πάει. Πήγα και φέτος, είδα τη Λίλα. Αλλά εννοώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις με το επιχειρηματικό κομμάτι του Ήτον, οπότε
1: νομίζω
0: δεν με προσέχω
1: ότι,
0: τόσο.
1: Νομίζω ότι είχε. Είχε μόνο. Τέλος πάντων, και εγώ δύο φορές έχω πάει. Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Anyway.
0: Anyways, Peggy Zina έρχεται, άμυνα και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: αυτήν η Χρυσίδα Καγκούτη, πες και θα έρθω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τη Χρυσίδα Καγκούτη και θυμάμαι και ένα υπέροχο φεστιβάλ, Κολίνε Sound Festival,
1: βέβαια,
0: που είναι στο χωριό Κολίνε, στην καρδιά τη Αρκαδία. 29, 30, 31 και 1η του Ιούνιου. Και είναι οι πάντε. Είναι ο Απόνη, η Χρυσίδα, η Ματουλέη Ζαμάνη.
1: Όλα τα εστιλεμμένα.
0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνο Βλάχο, Πάνο Μουζουράκη, Ριέλη Νίδου, Χαραβέρα, Μακη Τσίγκο. Όλοι, τα πάντα όλα. Έχει ελεύθερο κάμπινγκ, έχει πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις.
1: Και για τα παιδιά σας επίσης.
0: Έτσι, πολύ ωραίο και διαφορετικό. Και ξέρεις, όλες αυτές οι ενέργειες γενικότερα, όσοι έχουμε και ωραίες ενέργειες, οι οποίες δεν κοστίζουν και μια περιουσία να τις κάνουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο καλοκαίρι. Θέλουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, κάνουμε και μια έτσι μην οικονομία. Κάνουμε και τις διατροφές μας, να βγούμε στην παραλία, να είμαστε φέτες.
1: Αχ, τώρα μην το λες αυτό, Παναγίτσα μου. Με τις διατροφές.
0: Δεν πρέπει να το πω.

0: Daily Couscous. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
1: CNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-275985.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Εποφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999. Πανόραμα.

0: πνοή μου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Daily Couscous.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο σκού είναι στην παρέα σου. Και μια και ανοίξαμε λίγο το θέμα με το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε. Εσείς μπαίνετε σε μία. Δηλαδή, εγώ ας πούμε σκέφτομαι τώρα. Έχω να βγω σε μία παραλία. Και να μην τρομάξω τους ανθρώπους.
1: Α, είμαστε μπανί για το τρομάξεις και τους ανθρώπους να βγεις στην παραλία. Εγώ το σκέφτομαι παρόλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτομαι, ξέρεις τι. Δεν ξέρω ακριβώς. Και γιατί το κάνουμε τώρα και αυτό τον εαυτό μας πολλές φορές σκέφτομαι.
0: Τα βρούμε τον εαυτό μας.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό. Δεν τα έχουμε βρούμε τον εαυτό μας. Όχι, και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Εσύ δεν έχεις βρούμε τον εαυτό σου.
1: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο. Ούτε λίγο.
0: Ναι.
1: Ούτε λίγο. Είμαι φημισμένη ολόκληρη.
0: Γενικότερα νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάποια στερεότυπα. Αλλά δεν είναι μόνο τα στερεότυπα, παιδιά. Είναι και το. Ρε παιδί μου. Όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος, λύνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στα ρούχα. Τουλάχιστον σου πω ότι βρίζω εγώ. Πιο εύκολα να βρεις τα ρούχα, πιο ωραία να κάθονται πάνω σου. Θα μου πεις πάλι να είσαι στο κομμάτι προτύπων. Εντάξει, με αυτά έχουμε μεγαλώσει, δεν κάνουμε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Δεν φταίω εγώ για το πλαίσιο. Σε αυτό βρέθηκα, δεν το επέλεξα εγώ.
1: Σίγουρα. Υποθετικά όμως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει σε μια διαδικασία εδώ και τα τελευταία χρόνια και αλλάζουν.
0: Αλήθεια.
1: Είπα υποθετικά. Ούτε λίγο δεν το πιστεύω.
0: Ούτε λίγο. Απλά είμαστε πάρα πολύ ωραίοι υποκριτές.
1: Συνειδητοποιώ ότι επιστρέφει.

0: αυτό το πάρα πολύ σκηνή.
1: Το σκηνή πάρα πολύ σκηνή δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή δεν θα ήθελα ούτε για μένα να είμαι έτσι, αλλά ούτε μ' αρέσουν και οι άλλοι άνθρωποι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Κατάλαβες. Εσύ βέβαια καλά κάνεις και το υποστηρίζεις γιατί είσαι η ίδια.
0: Εγώ.
1: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίρουν για τραγούδια. Έπεσε κάτω. Ολοκαίρουν για τραγούδια, έρχομαστε.

0: αυτή είναι η Αναστασία.
1: Ναι, στην οποία... γειτονιά βρέχει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η οποία έχει. Είναι, το ψάχνει τον μπαλάκι. Το βρήκε τον μπαλάκι σου.
0: Το βρήκα, το βρήκα. Εντάξει, έχω πάρει μια μπάλα η οποία. Αυτή είναι που δεν ξέρω τι έχει το TikTok. Κάνει μασά στο σώμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει πια θύματα του καταναλωτισμού. Όσο δεν πάει.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που με αυτήν κάνει. Βρίσκει τα trigger points, τα λεγόμενα, α πούμε. Και πα το βρίσκει.
0: Ήδη ακούσαμε Αναστασία. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο με την Αναστασία.
1: Εννοείται.
0: Στον αέρα, στο YouTube φυσικά. Να το μπείτε, να το δείτε, να το απολαύσετε.
1: Έχει πει ωραία το κορίτσι αυτό.
0: Έχει πει πολύ καλά. Έρχονται και άλλα. Έχουμε δουλίτσα πολύ μπροστά μα.
1: Έχουμε ψωμάκι, το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, λάθος, Ηλίας Βρετός, ολοκληρώνει το τραγούδι, το ακούτε. Και πολύ ωραία διασκευή. Έτσι, για τους λίγο πιο ψαμένους, θα καταλάβετε ότι είναι διασκευή.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, η οποία σκίζει και αυτή. Την είδα την Κυριακή, την είδα εγώ στο Ρωμαίο. Γιατί ναι, κάνει, τώρα είναι κάποιες μέρες που κάνει τριήμερα και έχει κάνει παραπάνω πράγματα. Γενικότερα όμως νιώθω ότι επειδή έχουν ξεκινήσει και τα συνευλιακά και όλα αυτά, είμαστε σε αυτό το mood πλέον.
1: Το συνευλιακό το mood.
0: Έτσι νιώθω. Έτσι θα ρω. Υπάρχουν τα μαγαζιά, εντάξει, τώρα σιγά σιγά αυτή τη βδομάδα κλείνουν και κάποια. Κλείνουν ο Νίκος Απέργης με τη Ζώζεφιν.
1: Ναι,
0: κλείνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ. Ανοίγει ο Νίκος Βέρτης το Ελάν. Αλλά Σάββατα Κυριακές, ενώ πέρυσι ήταν Παρασκευή Σάββατο.
1: Και θα είναι και Μαλού μαζί του από ό,τι είδα.
0: Πολύ ωραία. Και μου αρέσει πολύ και το καινούργιο τραγούδι της Μαλού.
1: Τα παγκάκια, ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει.
0: Είναι και ωραία φωνή, βέβαια, μόνο να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και είναι και πολύ ωραίο πλάσμα η Μαλού. Είναι
0: τόσο πολύ, δεν την ξέρω.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ.
0: Δεν την ξέρω ιδιαίτερα.
1: Και να ξέρει ότι είναι και ισοργελό. Με την καλή έννοια το λέω, πώς είμαστε, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα, τελείως.
0: Είναι πολύ θετικό όλο αυτό που έχει αυτή
1: Όχι, θα σας το εξηγήσω. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σας το εξηγήσουμε όλες τις

0: και Ηλί Κουσκούς.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα. Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: αποκλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
7: Daily Couscous

0: Κοίταξε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου.
1: Εγώ,
0: εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε.
1: Παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε. Ένα daily throwback έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Επειδή σα άφησα με τον απόγειο τη Μαλού που έλεγα ότι είναι σουριέλο. Ναι, είναι, έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτό το κορίτσι. Πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό σακάζεται συγκλονιστικά και εμεί έχουμε περάσει, έχουμε κάνει 4 μήνε σεζόν παρέα. Δουλεύαμε, τραγουδούσαμε στην Πάτρα.
0: Στο Χάραμα.
1: Στο Χάραμα. Και έχουμε περάσει. Δεν πάει το μυαλό σου τώρα. Εντάξει, ήμασταν σε ένα καμαρίνι δυο μα και τα δωμάτια μα δίπλα-δίπλα γιατί μέναμε μαζί. Πήγαινε ερχόμαστε. Τώρα μιλάμε για συγκλονιστικά σκηνικά. Έχω μείνει με τα μάξι μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μετά τις συνεργασίες κρατάτε επαφές?
1: Εγώ με τη Μαλού έχουμε κρατήσει επαφή. Ναι. Γενικά έχω ανθρώπους με τους οποίους κρατάω επαφές. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σα πω στην πορεία. Θύμησε μας που μια στιγμή.
0: Ένας Μαζούτης φυσικά
1: ναι,
0: στην παρέα μας.
1: Θύμησε μας πως την πορεία που έμεινα με τα μάξι μου στο δημόσιο του πατέρα μου και ήταν η Μαλού στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα σα το πω μετά. Ένας Μαζούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μαζούτης είναι εδώ για εσάς αλλά και για εμάς. Ένας Μαζούτης, παιδιά, 50 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο. Ούτε 10, ούτε 20. Ούτε 30. Είναι όλο 50 ολόκληρα.
1: Μισό αιώνα ο Μασούτης λοιπόν είναι δίπλα μας.
0: Μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Σημαντικό και αυτό.
1: Ακριβώς. Και τα μισά του μισού, δηλαδή 25 χρόνια, η Mastercard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας που έχετε. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Τα μισά του μισού είναι το 10,5.
1: Τα μισά του μισού. Όχι, τα μισά του μισού αιώνα. Εντάξει, σα έκαψα τώρα. Πώ σα φάνηκε έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ο Μασούτης. Αυτή είναι η μάσκα του με το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου. Πα στο ταμείο, τη χτυπά, παίρνει πόντου για κάθε 200 πόντου 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου. Με καταρτισμένο προσωπικό, σε οποροπολείο, ηχθροπολείο και κρεοπολείο. Και εμεί πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μα ώρα και επιστρέφουμε με το daily μα, το throw, το back μα. Εντάξει.
0: Θα γίνει ένα χαμό. Πρόσεχε καλά, Νίκο Βέρτη έρχεται.

0: Ίσως αύριο ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίκο Απέργη την Νέα Φιλερώνης. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Ένα διαφορετικό έτσι. Μου θύμισε λίγο έτσι Ιραν.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Λίγο τέτοια
1: δίκιο,
0: κατάσταση. Έτσι, με ταξίδευσε έτσι ναι. Όμορφα σε αυτό. Θέλεις να πεις που οι άνθρωποι
1: εστέλνουν. Βεβαίως. Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τα throwback. Τώρα είναι η σειρά του Παναγιού.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι η σειρά μου. Θα σε πάω όχι πάρα πολλά χρόνια πριν, θα σε πάω το 16.
1: Το 16,
0: 10 χρόνια πριν.
1: 10 χρόνια πριν, okay.
0: 10 χρόνια πριν, λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε γυναίκα η ερμηνεύτρια, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνου σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
1: Ναι. Πρέπει να μου πεις γυναίκα ή άντρας. Μου πεις γυναίκα ή άντρας.
0: Είναι γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Λοιπόν, απλά θα αποφύγω κάποιες λέξεις, θα αφήνω κάποια κενά γιατί είναι τίτλος τραγουδιού.
1: Τι λες ρε Παναγιώτη. Ναι. Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Εγώ ρε, δεν σου είχα βάλει τη βύση και είχα ξεκινήσει κατευθείαν με το τίτλο του τραγουδιού.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, απλά το τραγουδί το ξέρει άνθρωπος.
1: Δεν το ήξερε άνθρωπος. Τι λες καλά.
0: Ποιο έχεις βρει έτσι.
1: Θα το θυμηθώ ποιο είναι.
0: Τρέπομαι να ζητήσω συγγνώμη, τρέπομαι να σε δούμε στα μάτια. Ποιο.
1: Όχι, το τρέπομαι.
0: Όχι.
1: Δεν είχα βάλει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Δεν το ακριβώς εκκλησία, αλλά τέλος πάντων. Εσύ, ένα κουπλέ έχει. Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω.
1: Αυτό ήταν.
0: Έχει ένα κενό εδώ. Θα με οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Οπα,
0: ήμασταν ίδιοι μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Δεν το βρίσκεις. Θα σου πω τώρα. Πραγματικά δεν έχει άλλο κουπλέ.
1: Έχεις φάει κάποιες λέξεις.
0: Έχω φάει ένα κομμάτι που είναι το τίτλο του τραγουδιού που σου είπα μόνο.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
0: Με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Περίμενε αυτό κάτι μου λέει.
0: Είμαστε ίδιοι μια ζωή. Μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Έλα, είναι πανεύκολο το αυτό.
1: Όχι, δεν είναι πανεύκολο γιατί μου σφάει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μέσα μου έχω.
1: Αλεξής Βρογγυλέκος.
0: Ναι. Σε ένα λυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
1: Το μέσα μου έχω τι.
0: Μέσα μου έχω κενό. Ο κενό, κενό, ενώ δεν λέω τι είναι.
1: Μέσα μου
0: σε
1: έχω.
0: Σε ένα λυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Μέσα μου έχω κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό, δεν θα νικήσω. Ήμασταν ήδη μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί, έκανε πίσω. Άμα το βρει, τότε σου πω.
1: Μέσα μου έχω. Θα σκάσω τώρα. Μέσα μου έχω.
0: Μέσα μου έχω έτσι σφαίρα.
1: Κάτι μου θύμισε αυτό. Μέσα μου έχω.
0: Η Λένια, είσαι τραγική. Αυτό που μόνο θέλω να σου πω. Που είναι πολύ αγάπη όμως.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
0: Σκλάβο.
1: Και είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, κάνει δηλαδή πτυχία. Ωα, τα πάντα όλα, έτσι.
0: Δεν είναι η Άννα Βύση, αν με ρωτά.
1: Όχι, ναι, το καταλάβει αυτό, δεν θα ήταν η Άννα Βύση. Βύση. Και είναι το 2016.
0: Ναι. Μην φτάσουμε από το 16-26 χρόνια να φάμε το βρούμε.
1: Ωραία, ποιο είναι το ρεφρέν, Παναγιώτη. Ποια είναι η λέξη που δεν μου λες.
0: Είναι ο τίτλος τραγουδιού, φτιάξτε μου, δεν σου λέω.
1: Ποια, ωραία, ποια είναι.
0: Μέσα μου έχω ένα θύμο, σαν αλυσίδα στο λαιμό. Με θέλει σκλάβο.
1: Κάνει
0: κακό
1: τώρα.
0: Στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό
1: να το,
0: να το προλάβω.
1: Δεν είναι τρέλα ούτε. Αυτό δεν μου το πες.
0: Αυτό είναι το ρεφρέν. Το ρεφρέν θα σου πω. Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό είχα κολλήσει να λύσεις το λόγο μα θέλεις κλάβο.
0: Εντάξει. Λέω θα το βρει, λέω κλέβω κλησία.
1: Όχι, όχι, δεν
0: είναι. Ο Πέλλας θα το βρει χτες. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Πάολα, έτσι. Το πούμε. Και αυτό Πάολα, λοιπόν, θυμός.

0: Καλημέρα να ακούς, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τίλικο σκός είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε.
1: Μιας και λέγαμε για τον Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Διάβαζα και κάναμε και τη συζήτηση αυτή μεταξύ μας, που έκανε μια δήλωση. Ναι, και έλεγε ότι πριν από εμένα, λέει, δεν θυμάμαι κάποιος να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους.
0: Ναι, έχει ένα δίκιο. Αλλά θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι το είπαμε και μεταξύ μας. Νομίζω ότι γενικότερα. Αυτό που λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι οκ. Απλά θα πω ότι γενικότερα νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλήσαν ανοιχτά για την πίστη τους και όλο αυτό μετά την προβολή τη σειρά του Παϊσίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ κόσμο γενικότερα στον τρόπο.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ πάντως και τον Γρηγόρη Ναούτογλου να μιλάει για την πίστη του.
0: Κοίτα, γενικότερα, εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς αθλητές που μιλάγαν πάρα πολύ για την πίστη τους και το πόσο πολύ τους βοηθάει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν κατηγορηθεί κιόλας ότι.
1: Καλά, και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει κατηγορηθεί.
0: Ναι, καλά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος νομίζω περισσότερο έχει κατηγορηθεί στο ότι συνέδεε την πίστη του και με το ότι είναι παραδοσιακός άντρας, να είναι γυναίκα σπίτι κτλ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο έπαιρνε μπάλα και το σκεπτικό, γιατί ήταν και άλλες απόψεις μαζί, θεωρώ. Εντάξει, ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Και να σου πω κάτι, αν δεν σ' αρέσει, μην τον κάνεις παρέα.
1: Συμφωνώ. Μιας και λέγαμε για τον Παΐσιο, πάντως ο παππούς μου τον είχε γνωρίσει.
0: Τον είχε γνωρίσει.
1: Βεβαίως, πήγαινε και.
0: Στο

0: Daily Couscous.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep.

0: καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Λιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
1: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47 999.

0: πρώτο ημίωρο εκπομπή. Εναντί λίγου Κουσίνη στην παρέα σου, εδώ είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μιλήσαμε για τα θέματα τη πίστη πριν από λίγο. Όπω και έχει πάρα πολύ. Μια φίλη μου είναι από την Κόρνιτσα εκεί στην Ήπειρο, που εκεί ήταν και ο
0: Παίσιο. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί, γιατί εκδιώθηκαν, να σου θυμίσω, από εκεί το μέρο που ήταν.

0: Γκόντσα είχε πάει και είχε κάνει το μοναστήρι της Παναγίας.
1: Το μοναστήρι της Παναγίας είναι εκεί που...
0: Και έμενε πολλά, πολύ καιρό.
1: Είναι η καταγωγή της φίλης μου της Μαρίνας και μου λέει ότι κάθε... μου λέγανε να πάει ένα ποδαρόδρομο. Βασικά υπάρχει ένα μονοπάτι που σε οδηγεί στην εκκλησία. Και λέει, εντάξει, εμείς έχουμε πολύ θρησκευτικό τουρισμό. Λέει, κάθε εβδομάδα χάνουμε γριές. Ψάχνουμε, υπάρχουν τηλέφωνα που καλούν κάθε εβδομάδα. Λέει, χάνουμε μία. Γιατί χάνονται μέσα στο δάσος. Τις βρίσκουν μετά, βέβαια, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά μου λέει αυτό για το θρησκευτικό και ότι γενικώς έχει πολύ κόσμο και ότι είναι και πολύ όμορφο.
0: Και νομίζω ότι μετά, ειδικά και την προβολή της σειράς, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Αυτό κάνουμε εδώ πέρα στο τέλειο κουσκούς. Να τα λέμε και αυτά.
1: Μεταξύ
0: μας που είμαστε. Παιδιά, για καλοκαίρι έχετε κανονίσει διακοπές?
1: Εγώ έχω κανονίσει κάποια πράγματα. Βασικά έχω κανονίσει, έχω κλείσει κάποια εισιτήρια για το εξωτερικό, για να πάω και να έρθω. Και τώρα από εκεί και πέρα στο εσωτερικό
0: εγώ
1: δεν ξέρω
0: τώρα
1: τι θα κάνω.
0: Έχουμε μια συναυλία, ναι, του Bruno Mars, που δεν ξέρω εάν ο Θέμης με έχει υπολογίσει στο να είμαι. Γιατί γενικότερα όταν συναυλίες είναι στο Μιλάνο δεν με υπολογίζει. Γιατί θα σου πω, επειδή εγώ μένω στον κολλητό μου που είναι έξω από το Μιλάνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν είμαι μαζί τους, δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μου λες στο Μιλάνο, εγώ δεν θα σε λέω γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας. Απλά έρχεσαι στη συναυλία και φεύγεις.
1: Α, ωραίο σου Θέμης.
0: Δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μεταξύ μας όμως δεν καίγομαι, δεν είμαι τόσο φαν του Bruno Mars.
1: Okay.
0: Να είμαι και κάπως ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Αυτό ποτέ είναι.
0: Μέσα στον Ιούλιο, δεν θυμάμαι ποια μέρα.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν καίγομαι κιόλας, θα σου πω πρώτον. Γιατί θα με φιλοξενήσει, με φιλοξενεί ο Μανώλης, οπότε μένω εκεί, οπότε δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Και έχω και το pass που ούτως ή άλλως, οπότε έχω εισιτήρια. Δεν θα το πληρώσω χρυσό.
1: Α, έχεις το pass και πήγαινε όλος στο Μιλάνο. Ναι. Έχεις βγάλει pass.
0: Μιλάνο και Λονδίνο βγάζω πάντα.
1: Α, okay.
0: Είναι οι δύο προορισμοί που κάνω τα περισσότερα μου ταξίδια, δηλαδή και για Σαββατοκύριακο πάω.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλεια.
0: Είπε, Θοδωρής Φέρης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Έλλη Κουσκούς για σήμερα.
1: Αυτοί
0: Τρίτη,
1: ήμασταν.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Αυτοί ήμασταν.
0: Καλά να πάθετε, λέει.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, εμείς πάντως το ευχαριστήκαμε για ακόμα μια μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για τα πάντα όλα σας. Anyway.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Εγγραφή. Συγγνώμη, θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
0: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγγένεια, καθώς την 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Πολλές σπουδαίες προσφορές σε έπιπλα και είδη για το σπίτι, επιλεγμένα προϊόντα που θα διατίθενται σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή, δωροκάρτες 20 ευρώ για τους πρώτους 50 πελάτες με αγορές 20 ευρώ και άνω και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εγγένεια ανακαίνησης Γιούσκ Κατερίνη. 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
0: Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Be Viral Radio Show.

0: Back to back, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ήρθαμε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλέμη στην παρέα σας. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, τριτούλα, αρχή εβδομάδας. Εμείς εντωμεταξύ είμαστε σε vibe που θέλουμε να πάμε διακοπές. Το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς, φυσικά το Instagram μας είναι ανοιχτό και εννοείται ότι έχουμε τα καλύτερα θέματα και για σήμερα. Αθηνά Κλέμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με τις κάνες να τρεντάρουνε. Όσο δεν πάει, παιδιά, μέρα με τη μέρα βγαίνουν όλο και περισσότερα βίντεο, όλο και περισσότερες εμφανίσεις σε αυτό το περιβόητο red carpet. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι συμβαίνει όσον αφορά τα νέα τραγούδια και τις νέες κυκλοφορίες. Η Ήβη Αδάμου κυκλοφορεί την Ξελογιάστρα. Έχει κάνει έτσι αποκλειστικότητες στο ραδιόφωνο και αυτή την εβδομάδα το ακούμε όλοι. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στοίχη μουσική από τον σύζυγό του Μιχάλη Κουινέλη. Δεν είναι σύζυγος, είναι σύντροφος. Είναι σύντροφος ζωής, θα πω. Και φυσικά, για ακόμα μια φορά, Μπάλκαν, ωραία, ωραία προσωπικότητα, ωραία γυναίκα. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Trading Sounds και άλλα πολλά έρχονται εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια τραγούδια τρεντάρουν για αυτή την εβδομάδα στα social media. Έχουμε και λέμε, παιδιά, λοιπόν, το Στη Θάλασσα Της, το Δώρας Τσάτσου, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει παίξει πολύ σαν διασκευή και δικαίως, γιατί να σας πω λίγο κάτι, είναι κομματάρα. Κομματάρα. Το original, βέβαια, εγώ το αγαπώ λίγο περισσότερο, αλλά μου αρέσει και η διασκευή που έχει παίξει Παπαζωμένη Νίνα Μαζάνη. Είναι λοιπόν στα Trending Sounds στο TikTok αλλά και το Instagram, έτσι τα προτινόμενα που λέμε και στο χωριό μου, και μας κάνει μία και καλή να θέλουμε να πάμε στη θάλασσα.

0: Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρη 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε το στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
5: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια.

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.
3: Viral Radio Show

Bang, επιτυχίες Back to Back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Katy Perry λοιπόν με το The One That Got Away είναι έτσι στα trends αυτές τις μέρες. Ένα τραγούδι του παρελθόντος, το οποίο όμως το έχει επαναφέρει και είναι trending στο TikTok εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τώρα όμως έγινε λίγο παραπάνω, γιατί μόλις ανακοινώθηκε ότι ο πρώην σύντροφός της έκανε πρόταση γάμου στην ίν κοπέλα του, η ίδια έσπευσε και έβαλε φωτογραφία, βίντεο βασικά παιδιά, με την είδηση και με την ίδια να πίνει υποτίθεται κρασί και να το ρίχνει στο ποτό. Ακούγοντας, συγγνώμη, παιδιά, ότι να το πω, δεν θέλω αυτή την είδηση. The one that got away. Όπως καταλαβαίνετε, τα έχω χάσει και εγώ τα αυγά και τα σπασχάλια. Τι σου ιδέα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι? Το πέτυχε όμως αυτό που ήθελε. Τι συζητάμε όλοι. Το τραγούδι κάνει views. Κάνει, κυρίες και κύριοι. Και η τι περί είναι αυτή.

είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλή διάθεση. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε στα social media μας και φυσικά μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας γιατί έχω πολλές εκπλήξεις ακόμα. Το Instagram μας είναι ανοιχτό. Εμείς περνάμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά μένετε εδώ πέρα πιστοί στο ραντεβού μας.

0: Fire.
1: Πανόραμα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
7: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
11: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
10: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
11: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
12: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8.
13: Πανόραμα. Η ώρα είναι 11.
2: Be Viral Radio Show.

0: 2.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μετράμε αντίστροφα, παιδιά. Για καλοκαίρι, για συναυλίες, για τα πάντα σας λέω. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά τα πιο viral νέα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

έχω επιστρέψει για να δικάσω, κυρίες και κύριοι. Γιατί αν ανοίξεις τα social media σου αυτές τις μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις παντού τον παίκτη του Survivor που δυστυχώς είχε αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα. Με αφορμή λοιπόν το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου, εγώ βλέπω αυτές τις μέρες που τοποθετούνται πάρα πολλοί παίκτες και που ταυτόχρονα στις εκπομπές αναζητάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει σε αυτό το παιχνίδι προκειμένου να μιλήσουν για το παιχνίδι αυτό και να το αποδομήσουν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι την πιο σωστή τοποθέτηση από βίντεο την είδα από τον Ηλία Μπόγδανο στο TikTok που έκανε ένα βίντεο που μάζεψε και πάρα πολλά views, όπου είπε το αυτονόητο ότι μερικές φορές ίσως αξίζει περισσότερο να σταθούμε σε έναν άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο παρά σε... να βγούμε να τοποθετηθούμε σε μια εκπομπή, να βγούμε να κάνουμε ένα βίντεο ή το οτιδήποτε. Και κάπως λίγο έχει ξεχυλωθεί αυτό το θέμα. Συμφωνώ επί 100%. Εσείς, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε ακόμα 45 λεπτά μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίμα και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μας ακολουθείτε στα social media μας και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, μια ευκαιρία να ακούσουμε throwback τραγούδια. Παιδιά, θέλω να ακούσω και λίγο έτσι παλιά τραγούδια Eurovision, γι' αυτό βάλτε παρακαλώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά με την ίδια διάθεση.

0: Viral Radio Show. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
1: Πανόραμα.

επιστρέψει, έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Με viral είδηση, παιδιά, που έχει να κάνει με ένα δελφίνι που βρίσκεται στην Αδριατική θάλασσα. Συγγνώμη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η είδηση βέβαια αυτή δεν είναι καλή. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι το συγκεκριμένο δελφίνι έχει γίνει viral καθώς δυστυχώς στον αμβρακικό, παιδιά, εντωμεταξύ έγινε, συγγνώμη. Καθώς δυστυχώς γέννησε μέσα στη θάλασσα, έχασε το ένα του παιδάκι και είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να βοηθηθεί σε βαθιά κατάθλιψη. Με αποτέλεσμα, όποιος προσπαθήσει να πάει να το σώσει, όποιος προσπαθήσει να πάει να βγάλει το νεκρό δελφινάκι, να είναι πάρα πολύ σωσογόνο το δελφίνι και να επιτίθενται. Είναι κάτι γενικότερο που μελετάται αυτή τη στιγμή από όλους τους οργανισμούς και γενικότερα είναι μια είδηση που έχει παίξει πάρα πολύ στα sites αυτές τις μέρες. Γενικότερα, ας αγαπάμε τη φύση και όσο περισσότερο μπορούμε, ας τη σεβόμαστε. Να μείνουμε λίγο μακριά, γιατί μερικές φορές και τα ζώα δεν ξέρουμε πώς αντιδράνε και φυσικά ταυτόχρονα να πούμε ότι εντάξει, αυτά είναι πολύ στεναχώρα πράγματα. Anyway, μας έριξα τώρα λίγο, θα μας ξανανεβάσω. Μην πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα και μέχρι αύριο ακολουθείτε το μότο μου και κάνουμε προσευχή για το Χανταϊό, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά σε όλους. Bye!

0: αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
1: Πανόραμα 100.

Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα Τρίτη. Άντε σιγά σιγά να φεύγει και αυτή η εβδομάδα. Να μας αποχαιρετάει και ο Μάιος. Μία εβδομάδα έμεινε ακόμη, αυτή και μία ακόμη. Και μπαίνουμε και στο καλοκαιράκι. Η μέρα πολύ ωραία, αν και δεν έχει αυτόν τον πολύ δυνατό ήλιο, αλλά έχει αυτήν την ζέστη, την καλή ζέστη. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, ο Κώστας Λιβερόπουλος και η εκπομπή Οιμένων Ελληνικά. Η μεγαλύτερη και ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Στο ραδιόφωνο που δεν σταματάει να μεταδίδει επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Και βέβαια όλοι εσείς, συντονισμένοι πάντα στη συχνότητά μας στους 100,8 ή και μέσω διαδικτύου, μας ακούτε από όλο τον ομοπιερίας, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, αρκεί να πληκτρολογήσετε www.panoramafm.gr. Και δεν είστε λίγοι εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό, ειδικά από την Γερμανία που υπάρχει και πολύ ελληνική μετανάστευση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό που επιλέγετε το Πανόραμα 100,8 για την δική σας έτσι μουσική ψυχαγωγία. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής το τυπογραφείο Σαπραχίδη στη δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί.
1: Η ώρα μας θυμίσου να βρεθούμε στα FM.
0: Ο κύριος Γιώργος Σαπραχίδης και οι άνθρωποι του δημιουργούν το καλύτερο μόνο για εσάς. Για τους επαγγελματίες, για τα καταστήματά σας, αλλά και για τους ιδιώτες. Προσκλητήρια γάμου καταπληκτικά. Προσκλητήρια βάπτισης. Μπείτε και στη σελίδα του Σαπραχίδης.gr για να δείτε από κοντά τις καταπληκτικές δημιουργίες του. Επίσης στην παρέα μας το 3 Angel. Ό,τι έχει να κάνει με το χειροποίητο κόσμημα, τα καλύτερα βρίσκονται στην Ξηρομερή του 14. Στο κατάστημα 3 Angel, διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Ό,τι χρειάζεται μια γυναίκα, γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά κόσμημα, είναι αυτοπεποίθηση. Ξηρομερή του 14 θα βρείτε το 3 Angel, αλλά και μέσα από τα social. Στην ιστοσελίδα στο 3angel.gr, στο Instagram Ιωάννα Ανανιάδου, αλλά και στο Facebook 3angel. Επίσης στην παρέα μας η ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Ένας καταπληκτικός πανέμορφος χώρος με καταπληκτικό φαγητό, κρεατικά της ώρας, σούβλες διάφορες, θαλασσινά πεντανόστιμα και ολόφρεσκα, μαγειρευτά με καθημερινό άλλο μενού. Και βέβαια ένας πραγματικά πανέμορφος χώρος στους πρόποδες του Ολύμπου και πολύ κοντά στην θάλασσα, στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας. Εκεί βρίσκεται η ταβέρνα τα 13 αδέρφια και σας προσκαλεί και στο μεγάλο και πολύ ωραίο live που θα κάνει στις 21 Μαΐου.
1: Ήρθε η ώρα συντονίσου,
0: δηλαδή την Πέμπτη.
1: Είναι η ώρα μας θυμίσου να βρεθούμε στα...
0: Νίκος Μπάκας, Νίκος Πατρής, Χρυσάνθη, ο δεξιοτέχνης Μανώλης Τσιάπαρης στο κλαρίνο και ο Γιάννης Τσουπλής στα πλήκτρα. Ένα εξαιρετικό live την 5η 21 Μαΐου στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια και βέβαια απίστευτα καλό φαγητό στην παραλία της Κοντίνας. Να είστε όλοι εκεί και να κάνετε όσο μπορείτε πιο σύντομα την κράτησή σας, γιατί αναμένετε χαμούλης. Επίσης στην παρέα μας τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Ένας πανέμορφος χώρος, ανανεωμένος, μέσα στο πράσινο, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από την παραλία. Σας περιμένει να σας φιλοξενήσει και αυτό το καλοκαίρι στις πολύ όμορφες εγκαταστάσεις του. Ιδιωτικό πάρκινγκ, παιδική χαρά για τους μικρούς φίλους. Κάθε δωμάτιο κλιματίζεται. Wi-Fi. Και βέβαια απίστευτα όμορφη φιλοξενία από τους ανθρώπους του Σκοτίνα Room Συντριβάνης στην παραλία της Σκοτίνας. Ένας πανέμορφος χώρος σε μια καταπληκτική παραλία. Ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης στην παραλία της Σκοτίνας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και τα λέμε σε λίγα λεπτά με το κυρίως θέμα της εκπομπής μας, που δεν είναι άλλο από τραγουδάρες.
2: 100,8 Πανόραμα. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
5: Συσταδιά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
6: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
6: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
6: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-224164.
7: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης, βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
12: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες μέχρι και τις 2 η ώρα. Καλημέρα σε όλους σας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λίτσα. Την καλημέρα μου και στο φίλο το Σωτήρη, που δεν έχει σημασία αν είναι στη δουλειά. Εμείς την καλημέρα του τη στέλνουμε. Στον Βυρονάκο το μικρό και στην Όλγα να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Ψυχή μου πονάς. Γιάννης Πλούταρχος, από τα πολύ ωραία τραγούδια του. Καλημέρα στην Ελεονόρα. Καλημέρα στην Νικολέτα. Καλημέρα στη Βούλα, στην Μαρία, στην Ελένη και στην Χριστίνα. Αυτά κορίτσια από τη Λεπτοκαριά. Να είστε καλά κορίτσια. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Καλημέρα στην Βάσο. Καλημέρα στο φίλο τον Σοκράτη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη στην δουλειά του. Καλή δουλίτσα να έχει Σοκράτη. Την καλημέρα μου στην Πόπη. Καλημέρα στην Αλβίρα. Καλημέρα σε όλους σας.

Πάμε να ξεκινήσουμε τις δικές σας αγαπημένες μουσικές επιλογές. Γιώργος Σαμπάνης μας λέει να μην ανησυχούμε. Τώρα εντάξει, δεν είναι καιρή να μην ανησυχείς, πρέπει να ανησυχείς. Καλημέρα στην Λεωνόρα που ζήτησε να το ακούσει. Την καλημέρα μου να στείλω στον Βαγγέλη, την καλημέρα μου στην Όλγα, την καλημέρα μου στον Αποστόλη και σε όλο το εξαιρετικό team εκεί στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια, στην παραλία της Κοντίνας. Και από ό,τι έχω ενημερωθεί μείναν πολύ λίγες κενές θέσεις, sold out. Και αυτό το υπέροχο live από την ταβέρνα τα 13 αδέρφια με το υπέροχο και εξαιρετικό φαγητό. Γι' αυτό φροντίστε όσοι θέλετε να περάσετε πολύ όμορφα τη γιορτή της Αναλήψεως 21 Μαΐου, να κλείσετε έγκαιρα τις αναπομείναντες θέσεις που έχουν μείνει. Μην ανησυχείς, Γιώργος Σαμπάνης, και αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος.

0: πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιους στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από την 5η 21 έως και το Σάββατο 23 Μαΐου σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιους Κατερίνης, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον νομό. Εγκαίνια ανακαίνησης Γιους Κατερίνης, 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες τον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
10: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
9: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
12: Πανόραμα 100,8.
13: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
14: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
15: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
14: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
15: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπε τώρα στο επιπλούπολη.gr.
14: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
16: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε ευχαριστούμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής, πλακάκια, δομικά υλικά, Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
17: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: τώρα είναι 12 και μία.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση πριν να μεταδίδουμε, πριν μεταδώσουμε και άλλα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Σήμερα, παιδιά, ο μήνας έχει 19. Είναι 19 Μαΐου. Και η σημερινή μέρα είναι μία μέρα μνήμης, μία μέρα που πρέπει να σεβόμαστε, να υποκλεινόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ. Η 19η Μαΐου, λοιπόν, καθιερώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το 1994 ως επίσημη μέρα της μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Γιατί σαν σήμερα, την 19η Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια γενοκτονία που χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία σαν μία από τις μεγαλύτερες σφαγές των Τούρκων προς τους Ελλήνους, προς τους Έλληνες. Εγώ έτσι θέλοντας να τιμήσω αυτήν τη μέρα, θα βάλω ένα τραγούδι από τον Νότι Σφαγιανάκη που έχει γραφτεί για την γενοκτονία των Ποντίων. Ο τίτλος του «Τα κλεμμένα».

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι τιμής ανακαίνα για να αποτίσουμε και εμείς το ελάχιστο σήμερα 19 Μαΐου, ένα φόρο τιμής στην γενοκτονία των Ποντίων, αυτήν την μεγάλη σφαγή του 1919 από τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν, συγγνώμη, από τον τόπο τους και που την γιορτάζουμε, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη γιορτάζουμε, όχι γιορτάζουμε, απλά θυμόμαστε και δίνουμε τον ανάλογο φόρο τιμής στους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, στην Δέσποινα, στη Μαρία και στην Κατερίνα, οι οποίες είναι Πόντιες. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Δεν μπορεί να μην αναφέρει σήμερα αυτή την ημέρα. Όλοι πρέπει να τη θυμόμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Νίκος Κουρκούλης, πάρε με απόψε αγκαλιά. Ή αλλιώς, πίστεψέ με.

0: πόλη θέλει μουσική.
1: Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη.
0: Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα 100,8. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. Την καλημέρα μου στο Σοκράτη που ζήτησε να το ακούσει. Καλημέρα φίλε μου. Με το τραγούδι αυτό να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο το Σάκη και από τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Με το ζόρι μιλάμε σήμερα. Την καλημέρα μου λοιπόν στο Σάκη και στην Όλγα από τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας. Την καλημέρα μου και στην Όλγα, τον Βαγγέλη, τον Αποστόλη και σε όλα τα παιδιά από την ταβέρνα τα 13 αδέρφια.

Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους μας ακούν στο εξωτερικό. Την καλημέρα μου στη Βούλα. Καλημέρα Βούλα από το Ρούσελτσχάιμ. Την καλημέρα μου και στη Μάρθα επίσης από το Ρούσελτσχάιμ. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο. Καλημέρα στη Μαριάννα από περιοχή του Μονάχου. Καλημέρα στον Αβραάμ από το Μάνχαϊμ. Καλημέρα στην Δήμητρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Γιάννα επίσης από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα μου στην Μαρία από Νέα Τρίγλια. Καλημέρα μου στην Βάσο που μας ακούει στην παραλία Διονυσίου στη Χαλκιδική. Καλημέρα μου στο φίλο τον Αμίτσο, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Καλά δρομολόγια φίλε μου. Πάμε να απολαύσουμε Έλενα Παπαρίζου.

0: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
9: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
8: Πήγαινε το στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
10: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
11: Ζαλαμάκι.
12: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
11: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
12: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
11: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
13: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
14: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
15: Arla Group.
14: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
15: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
14: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
15: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
14: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
6: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Καθημερινά 12 με 2.
16: στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα αγαπημένο σας τραγούδι από την Κέτι Γκαρμπή. Εσένα μόνο. Την καλημέρα μου στην Γιώτα. Καλημέρα στην Άννα. Την καλημέρα μας στην Βασιλική. Καλημέρα στην Δήμητρα και την παρέα της εκεί στην παραλία Κατερίνης. Καλημέρα στην Τίνα και την Αλεξία από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Φίβο. Καλημέρα στο φίλο το Λάκη. Καλημέρα Λάκη, να έχεις μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στη Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
2: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
5: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε έτος στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Αγάπη μου!
14: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
13: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
14: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
16: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
15: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
17: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
18: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπ αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
17: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
18: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
17: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
19: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
19: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Πανόραμα. 100,8.
2: Πανόραμα 100,8. Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά στην παρέα σας από τις 12 μέχρι και τις 2. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια, όλα αυτά που μεταδίδουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα Νατάσα. Την καλημέρα μας στον Παύλο. Καλημέρα στον φίλο τον Γρηγόρη. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Καλημέρα στην Ιουλία. Καλημέρα Ιουλία, καινούργια στην παρέα που τη μας γράφει. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Την καλημέρα μου στο Γιάννη από το Νέο Παντελεήμονα. Την καλημέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει στους Νέους Πόρους. Εκεί με τα κορίτσια του ετοιμάζουν και αυτοί το κατάστημά τους για την καλοκαιρινή περίοδο. Καλημέρα φίλε μου, καλά να είσαι. Πάμε να απολαύσουμε Κατερίνα Λιόλιου. Ο Λογαριασμός, αγαπημένο σας τραγούδι, το έχετε ζητήσει. Αλλά επειδή ξέρω ότι αρέσει και στη μικρή Όλγα μου το τραγούδι αυτό, να της το αφιερώσω και να της ευχηθώ την καλημέρα μου.

0: σε προσέχει.
1: Αυτή είναι η Αμαριλής.
0: Όποια σε έχει.
1: Και δίνει μια πάρα πάρα πολύ καλή συμβουλή. Να σε προσέχει. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι δικό σας και αγαπημένο από τον Πάνο Κιάμο που μας γυρίζει στο παρελθόν, αλλά τι να κάνουμε, η φίλη μας η Μαρία από την Τρίγλια Χαλκιδικής, Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, ζήτησε να το ακούσει. Πολύ ωραίο τραγούδι. Όλα για σένα, ναι, μιλάνε. Πω πω τραγουδάρα. Μπράβο Μαρία. Σε ξέρουνε με το όνομά σου.

0: Αυτή είναι η Πάολα για την φίλη μας την Ελβίρα που το ζήτησε. Καλημέρα Ελβίρα, καλή δουλίτσα και όμορφη μέρα να έχεις. Δεν σχολιάζω τα μηνύματα που έρχονται όταν τραγούδησα λίγο. Εντάξει. Θα πω μόνο ένα ευχαριστώ. Όχι, θα σχολιάσω ένα μήνυμα που ήρθε στο προσωπικό μου κινητό.
1: Θα με κρίνει που όλο φεύγω και έγινε.
0: Άλλο ακαπέλα δεν λέω.
1: Χίλιες φορές.
0: Νο, νο, νο, νο.

0: Καταπληκτικό τραγούδι από την Αποστολή Ζωή και από τον Νίνο. Εσύ, ο τίτλος του τραγουδιού. Την καλημέρα μου στην φίλη την Αναστασία που ζήτησε να το ακούσει. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που είναι το πρώτο τελευταίο για την σημερινή εκπομπή.
1: Μία πόλη, ένα σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
0: Ένα τραγούδι από αυτά που θέλεις να ακούς και να ξανακούς και να ξανακούς. Αλκίνος Ιωαννίδης. Τι άλλο να πούμε. Και το τραγούδι ίσως ύμνος. Θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Αλκίνος Ιωαννίδης, πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Μη ζητάτε άλλα τραγουδάκια. Αμέσως μετά το τραγουδάκι αυτό θα ακούσουμε τους χορηγούς εκπομπής μας και θα επανέλθουμε με το τελευταίο τραγούδι. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα να ξανατραγουδήσω? Δεν τραγουδάω άλλο. Δεν τραγουδάω. Αυτό έγινε μία φορά, τώρα ξανά το 2029. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
6: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
5: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
6: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
5: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
6: Τα θαλασσινά.
5: Πες και για τα μαγειρευτά.
6: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
5: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
7: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
8: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
9: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
8: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
9: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
8: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
9: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
8: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
10: Πανόραμα.
11: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ και εγώ. Από τους αδερφούς Κατσιμίχα, από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί. Πόπο τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Εγώ λοιπόν σας αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και της νύχτας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτο ο Θεός, για αύριο στις 12 ακριβώς. Από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά. Γεια σας, να είστε πάντα πολύ καλά όλοι σας. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε ευχάριστα, με θετικές και όμορφες σκέψεις. Και όλα θα πάνε καλά. Αυτό το τραγούδι έχει και αυτόν τον στίχο που λέει: βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, Κώστα να μην με λένε. Γεια και χαρά.

0: μάτι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
1: Ε, ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
0: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά. GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε σε τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
0: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική Πιερίας. Τζάκια ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
0: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
0: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
6: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
7: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
8: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Tac κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
7: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
8: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
7: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
8: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
7: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Γεια σας. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
11: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα δυναμικά και έχουμε το πρώτο viral βιντεάκι που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στα social. Δεν είναι τόσο καλό, αλλά δείχνει τη μητέρα φύση, μητέρα ρινοδέλφινο, θρυνεί τον νεκρό μωρό της, τον αμβρακικό, και δεν το αφήνει, παιδιά, δεν το αφήνει. Λοιπόν, η φύση, είδατε, οι μητέρες, ακόμα και στα ζωάκια, είναι κάτι το ξεχωριστό. Ξεκινάμε και σήμερα, like στη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με υπέροχες μελωδίες.

0: Live στη μουσική.
1: Κάπου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το τι κράξιμο έχει φάει ο Ακύλας, παιδιά. Διάβασα κάπου, ο Κατρακύλας, ναι. Δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα, δεν είναι σωστό να κακολογούμε συνέχεια. Το παιδί έκανε αυτό που μπορούσε, έδωσε την ψυχή του, αυτό ήταν το τραγούδι του, οι Έλληνες το επιλέξανε και πήγε να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να λέμε τέτοιες κακίες.

0: Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
6: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
5: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
7: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
12: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
12: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
13: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
14: Φυτώρια Σβορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
3: Πανόραμα 100,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
15: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
16: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Λοιπόν, και η Αμερική έφτιαξε το ρομπότ που αναλαμβάνει το νοικοκυριό του σπιτιού. Επανάσταση κάνει και αμερικανική εταιρεία. Το θέλουμε το ρομπότ, παιδιά, ειδικά για την καθαριότητα. Το θέλουμε, θέλω δωράκι.

Δήμητρα Παπαδήμα. Λοιπόν, η αγαπημένη ηθοποιός, η κούκλα αυτή, πανύψηλη ηθοποιός, που είχε παίξει και στο σύριαλ Δυο Ξένοι, λοιπόν, είπε ότι κανένας άντρας δεν την έχει ερωτευτεί στη ζωή της. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, είναι μια κούκλα.

0: Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα. Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούς στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καταστήματος, η Γιούς έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μιας εβδομάδας. Έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και το κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθενται με επιπλέον μείωση τιμής 25% σε όλα τα είδη, ακόμα και όσων είναι σε προσφορά. Εγκαίνια ανακαίνησης Γιούς Κατερίνης, 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 3.
5: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
6: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, μπορεί φαινομενικά να δείχνει αδιάφορος, ενώ μέσα του καίγεται από επιθυμία. Ο Ταύρος, ο Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Αιγόκερος και Υδροχόος.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν κάποιος σε θέλει, δεν θα σε κάνει ποτέ να αμφιβάλλεις γι' αυτό. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Σκορπιός και γενικά κανονικά πρέπει να το λένε όλα τα ζώδια γιατί ισχύει αυτό, παιδιά.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
6: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
7: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
6: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
7: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
6: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
8: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
9: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
8: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
10: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
11: Arla Group.
10: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
11: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
10: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
11: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
10: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Πανόραμα.
1: 100,8.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Καλά, έχει πολλά αγαπημένα ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πού θα με πας. Θα μ' αγαπάς. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά.

Τέλειωσε πάλι το δύο ώρο μας, αγαπημένοι μου φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος, δεν πειράζει όμως. Αύριο πάλι μαζί, πρώτο Θεός, για να πούμε πολλά νέα. Άντε να δούμε τι καινούριο θα βγει και ευχόμαστε να βγουν και ωραία νέα, έτσι. Γιατί συνήθως διαβάζουμε στα social και τηλεόραση να μην βλέπουμε, στα social διαβάζουμε άσχημα, παιδιά. Εύχομαι να έρθουν τα καλύτερα, αυτά περιμένουμε, είμαστε αισιόδοξοι και προσευχόμαστε για τα καλύτερα. Άμα έχουμε υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Λοιπόν, σας περιμένω και αύριο. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνη? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 4.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
9: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982, πάντα δίπλα σας.
10: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
11: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
10: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
11: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
10: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
12: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
13: Πανόραμα.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999.
5: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
6: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
5: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
6: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
5: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Tac κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
8: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
9: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
8: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
9: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
8: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100.

0: πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγγένεια, καθώς την 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Πολλές σπουδαίες προσφορές σε έπιπλα και είδη για το σπίτι, επιλεγμένα προϊόντα που θα διατίθενται σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή, δωροκάρτες 20 ευρώ για τους πρώτους 50 πελάτες με αγορές 20 ευρώ και άνω και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εγγένεια ανακαίνησης Γιούσκ Κατερίνης, 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή. Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές. Στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης μόλις έχει ξεκινήσει με απόλυτη συνέπεια. Πάντα στην ώρα μου εδώ βρε κίνηση έχει. Βρε βρέχει, βρε χιονίζει, βρε χαλάζει ρίχνη. Εγώ εδώ στην ώρα μου δεν έχω αργήσει ποτέ. Και αυτό είναι λίγο ύποπτο η αλήθεια είναι. Γιατί στις ζωντανές εκπομπές μπορεί να κάνω σαρδάμ, μπορεί να έρχομαι κρυωμένος, μπουκωμένος. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έρθω και λίγο απροετοίμαστος. Αλλά δεν έχω αργήσει ποτέ. Φοβερό.

όλα τα καλά μέσα σε μια εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη, όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο, στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 69 77 911 792 69 74 63 50 58.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα. Αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5 πέτη, μάλιστα καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα, ε!

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
2: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
2: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510 79 660.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
6: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνο Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
2: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
2: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. We'll be right back.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 7.

0: προσέχεις.
1: Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα. Αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5, 5, μάλιστα καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα, ε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστε τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

Ιορδάνης αγαπητός. Προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά σε πολλές εισιτηρίων και ακριτικές. Η ταινία που σας προτείνω για σήμερα είναι το Michael. Εξαιρετική, την είδα, τη λάτρεψα, την αγάπησα, θα την ξανάβλεπα δεύτερη φορά με μεγάλη άνεση. Η ταινία Michael είναι βασισμένη στη ζωή του Michael Jackson, συνεχίζει πολύ δυνατά στις ελληνικές αίθουσες και ήδη συζητιέται παντού. Πραγματικά, από τις πρώτες σκηνές μέχρι και τις μεγάλες συναυλιακές στιγμές, η ταινία μεταφέρει την ενέργεια και το μεγαλείο του Michael Jackson.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί ο Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά. Μετά από ουσία δύο εβδομάδες εδώ είμαστε. Εδώ στο Πανόραμα 100,8, παρεούλα μαζί μέχρι και τις 10 παραπέντε, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη πάντα, εκτός απρόπτου, πολλά απρόπτου τελευταία. Αριστοτέλης και Μαρινόπουλος και μουσικό κοκτέιλ είναι εδώ. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, 19 Μαΐου 2026. Με την αγωνία να μιλώ στο λεπτό. Έχουμε ξεκινήσει με Νίκο Απέργη και το τραγούδι Αυτά τα Χίλια Live. Και για όσα παθαίνω, το τι σ' αγαπάω μαζί τώρα, εχθές το βράδυ. Εδώ παρεούλα μαζί θα τα λέμε και σήμερα με τις επιτυχίες. Πάμε όμως γρήγορα να τις ακούσουμε και θα επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερα λόγα για καλή ακρόαση σε όλους. Τα λέμε!

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα των 8.30. Ακούσαμε τον Νίκο Απέργη να μας ερμηνεύει καταραμένα φεγγάρια. Πάμε λίγο έτσι να δούμε τα 10 δημοφιλέστερα, μιας και έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Εδώ στο Πανόραμα 100.8, στη θέση νούμερο 10 δεν σε αφορά Ελικοκίνου. Στη θέση νούμερο 9 δεν υπάρχει 2025 edition Ηλίας Βρεστός. Ρωτάνε στη θέση νούμερο 8 Αντώνης Ρέμος. Φαινόμενο Δέσποινα Βαδί στο 7. Βρέχει Αναστασία Δήμητρα στο 6. Και πάμε στην πεντάδα μας. Μαφαντάλ και την Γαρμπή και Τρανό στο 5. Έρωτας γράφεται Ελένα Παπαρίζου και Γιώργος Μουζουράκης. Στο λέει η Ήβια Δάμ στο νούμερο 3. Στο 2 Μαύρα Μάτια. Κώστα και Άσπα Αναστασοπούλου. Και στο 1 ο Χρήστος Μάθωρας με το τραγούδι του Γύρισμο. Στα 10 δημοφιλέστερα μπορείτε να τα βρείτε. Αυτό το καλό δεν ενοχλεί τα ακουστικά. Μπορείτε να τα βρείτε στο section top 10 που γράφει εκεί στη σελίδα μας panorama.fm.gr, μια σελίδα βραβευμένη με Regional Media Awards και Golden και Silver. Εδώ στο panorama.fm.gr θα βρείτε εκεί που γράφει top 10, το ανοίγετε, βλέπετε το top 10 που τρέχει, τα τραγούδια σας, τα αγαπημένα που βρίσκονται. Φροντίζετε μέσα στη βδομάδα να τα ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια ώστε να ανέβουν θέσεις στα 10 δημοφιλέστερα. Ακολουθεί η Σηματάκι Ώρα, Ελένη Φουρέρα, Γιώργος Παπαδόπουλος, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Κακοσέας και πολλές πολλές άλλες επιτυχίες εδώ στο Πανόραμα 100.8. Παρεούλα σας ο Αριστοτέλης Μαρινόπουλος με το μουσικό κοκτέιλ. Για πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.30.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
11: Πανόραμα 100,8.
12: Πανόραμα λοιπόν, εδώ παρούλα μαζί στα 56 λεπτά και μετά τις 8, Τρίτη 19 Μαΐου 2026, μεγάλη μέρα μνήμης για το ποντιακό ελληνισμό από ανταχού της γης, καθώς συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Πολλές εκδηλώσεις παντού. Πριν από λίγο υπήρξε και μια πορεία εδώ στην Κατερίνη, όπου κατέληξε στην πλατεία. Τιμούμε την ιστορία, τιμούμε αυτούς που χάθηκαν, δεν τους ξεχνάμε.
13: Κατάφερα και σε ξέχασα. Πήγα πόνεσα, πήγαν έκλαψα.
12: Και τους θυμόμαστε κάθε μέρα. Πάμε στον Πάνο Καλίδη, στο τραγούδι «Τα κατάφερα».

Βίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Έλα να λέω στην ιστορία. Σ' ακούσαμε από τον Βασίλη Καρά, τον αείμνηστο Βασίλη Καρά. Είπαμε σήμερα δεν ξεχνάμε, ημέρα μνήμης.
1: Και κάτι μου χρειάστηκε μόνο
0: του ποντιακού ελληνισμού.
1: Φύγω από σένα.
0: Συνεχίζουμε με τη Χριστίνα Μιλιού, ένας μήνας και κάτι. Θα ακολουθήσει διαφημιστικό μηνύματα.

0: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
0: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Μάλιστα, μάλιστα. Και έτσι με το τελευταίο μας τραγουδάκι σήμερα από τη Λένα Ζεβερά, να πείτε στο παιδί ένα πανέμορφο ζεμπέκικο, εδώ που ακούσαμε πριν από λίγο, στο Πανόραμα 100,8 FM και στο 100,8 στο Αριτζιάννα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήταν μέχρι αυτή την ώρα εδώ μαζί μας παρέα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, πάντα εκτός απροόπτου. Να περνάτε καλά, να είστε καλά, γεμάτη υγεία και χαμόγελα, και να χαμογελάτε, διώχνετε το κακό μακριά. Η ζώνη και κράνος όσοι οδηγείται ακόμη και στο ποδήλατο, γιατί πάρα πολλά είδαμε τελευταία, με πατίνια, με αυτοκίνητα, με μηχανάκια, πολλά, πολλά χάνονται άδικα ζωές στους δρόμους από μία περισσίψια. Ένα κλικ είναι που κουμπώνει η ζώνη και το κράνος. Από μένα λοιπόν, τον Αριστερά Λιμανινόπουλο, το μουσικό κοκτέιλ του Πανόραμα 100,8. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση για μια ακόμη φορά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης, ένα υπέροχο υπόλοιπο εβδομάδας. Και θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, καληνύχτα.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23 515 00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο
4: επιπλούπολη.gr. Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 846858.
7: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
8: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
7: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
8: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
7: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
8: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
7: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.

0: 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια

που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει